0: Είναι λαμβανημάδα σαν την κοιματάν. Σκεφτείτε να καλούν έναν βάνο η νουή. Και πρέπει να βρεις με μαρούρι την άνη και πρέπει να λύσεις άνη και πρέπει να λύσεις τέρα να πολύ βινάκ. Και να μαράω.
1: Τώρα μάνα μόνο βινάκα μου, πάει βινάκα τα κανά να καλούδια δέρα να το μάντα βάλα μάλα για να η πατάρα με βάγκο να κερνή ρε να έκαμινη κούα. Καλή που τέλεγα να το μάντα να πάει βινάκα λίγο βιερτό να μάρα μου νίτη κοινό μπατήκη, ερωτού τι κοβόλιε ο καλάντι. Να και να σαγαίμε και με μη και το εδώ με ένα μαραμονί πατήκη το μεντερανιάβο να ρωτώ μου να ρωτώ σπόνσα με και με μη μπιμπι με ένα δερανιάβο και με μη γαλόγαλε με ένα γαλόγαλε νησιλάντια να κάτω έμα δίτακι με ένα έξπο πάμε να κατάκα να ρωτώ βάλε να ρωτώ ρίνταλα πατού σωλέτου να και να ρωτώ να με ρωτώ Πάμπιμπι να και να σαγαί του να σπόνσα με και με μη αδρόμα εκείνα, ο Καλάντιν Ισλάντι. Πάμπιμπι να κτάλαγα να πω βάλε, να και να ανεβεί σήκω, ανεβεί σήγα, να ανεβασία του να και να με άντρα σαγκάλιβο να πάμπιμπι να κα. Όταν ήταλαγα να πάμπιμπι να κα να δερανιάβου, κόρβα του ραγώ να ειγάνι, να πω βάλε, όρτου ήταλαγα να τσουκαί Ισλάντι, Christchurch, το να τσουκούμε Αυστραλία, να πω βάλε με Λεπανόνι, να νομίζουμε λέω θα φακτήκουν τένα ράου ρόμα κουμπούγκου ρόγουλι με μπατήκη να νομίζουμε τα λατσιόγκα να το λόγω πολλά δρόμπον είναι ηγάνι και να αγκάσουν οι λότου με νέγαν σαν βίβο τα ιταλτούν να πάει πίνει πινάκ να νομίζουμε το ουγού ρόνι αδούμε εκείνα ο Καλαντίνι Ισλάντι με να ξαρβάλευω.
2: Βινάκα, βαβίνι βινάκα βαλεύει και με τον μαράμο να μου δω τι κράνο, μπόγι βινάκα νικό, βινάκα βαλεύει να μου δω ντοντό, μου δω με ουασέα, με μπαλέτα να μου δω τίκο, και το σάγου σου και τον ντονι βινγκράβι, ένα πιεμέν φίτσι, πατάνα κίνα να πάμε να, σε πιεμέν να πάνε νι βινάκα βίκη μου δω. Νι να ντονα μάδα βινάκα βίκη μου δω, να βουκουνι και να με βαρετά και να μου δω τα καδάγνη λίγα, καντό να τάλι τάκα, ντονα μάρο τάκα, να μου δω μιγάντι, λεκαλέκα σίκο, λεκαλέκα τίκο, ο Καλάντι Νιουσιλάντι. Να καβάλευω.